0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3. Disco.

Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3. Παίζει επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Όχι κάποιες επιτυχίες.
0: Όλες οι επιτυχίες.

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχει.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Live 106,3.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Συνήθως οι επιτυχημένοι ξεκινούν από χαμηλά. Έτσι ξεκίνησε ο θρύλος του rock and roll Jerry Lee Lewis, που γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1935 σαν σήμερα. Έτσι ξεκίνησαν και οι Rolling Stones. Το 1963 σαν σήμερα έφυγαν για περιοδία ως support group δίπλα στους Bob Dylan και Everly Brothers. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που ξεκινούν από ψηλά και συγκεκριμένα από υψηλές ταχύτητες. Όπως ο δύο φορές πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 Μίκα Χάκινεν, που γεννήθηκε το 1968 σαν σήμερα. Με υψηλές ταχύτητες χορεύει και η Τζένιφερ Λόπες. Το 2001 σαν σήμερα παντρεύτηκε το χορευτή της Chris Jude, τον οποίο λίγο αργότερα χώρισε.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Live 106,3. Κρατάμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες ζωντανές.

0: Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Η αίσθηση της γεύσης είναι από τις σημαντικότερες του ανθρώπινου σώματος. Μπορεί να αισθανόμαστε τη γεύση με το στόμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι κατά 80% η μύτη μας είναι αυτή που δείχνει τι είναι αυτό που τρώμε. Σε ένα πείραμα που έγινε, όταν έκλεισαν τη μύτη σε ανθρώπους που δοκίμασαν τροφές, κανένας δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει τη γεύση μεταξύ ντομάτας, μήλου και κρεμμυδιού. Τους φαίνονταν όλα ίδια.
2: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δόπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
2: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1, αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας, καινούργιες.
1: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
2: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση, σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
2: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
1: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο, Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

προχώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο

σβήνει και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μονάχα τρεις λέξεις

Life 106,3. Το νούμερο ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά και ένα ρεύμα.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου να αγκαλιάσω, να φιλώ.

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840. 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

106,3. Δυνάμωσέ το. Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 6987. 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά αυτή την υπέροχη Τρίτη. 29 μήνας, πάει και ο Σεπτέμβρης, τον φάγαμε γρήγορα θα έλεγα. Τέλος πάντων, και μπαίνει αυτός ο περίεργος, κάπως δίστροπος Οκτώβριος, που σε κάποιους δεν αρέσει καθόλου. Κάποιοι τον λατρεύουν γιατί είναι πολύ φθινοπορεινός. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την Έλενα Παπαρίζου που αναρωτιέται μαζί και εμείς. Αλήθεια τώρα?

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

Αυτή ήταν και η Λίλα με τον Τοκέλ. Ποιος να σου το πει, πολύ ωραίο τραγούδι. Το απολαύσαμε φέτος. Και θα συνεχίσουμε να το ακούμε. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show. Αυτή την Τρίτη ακόμα δεν έχω συνέλθει, να σας πω την αλήθεια, από τη συναυλία της Άννας Βύση το Σάββατο το βράδυ. Ήταν πραγματικά αυτό που περίμενα. Μια μοναδική εμπειρία, ένα φοβερό υπερθέαμα, ένα γεμάτο άκα που έτσι χρόνια είχα να το δω τόσο ασφυκτικά γεμάτο. Καλά, για έναν Έλληνα καλλιτέχνη δεν το συζητάμε. Εντάξει, δεν θα συγκρίνω τώρα Coldplay, Metallica και αυτά. Η Άννα Βύση ήταν φοβερή, το show ήταν πραγματικά προδιαγραφών συναυλίας εξωτερικού και σας το λέει κάποιος που έχει παρακολουθήσει καμιά εκατοστή διαφορετικές συναυλίες στο εξωτερικό. Ήταν πραγματικά αντάξιος ο ήχος, αντάξια τα φώτα, τα λέιζερ, η σκηνή ήταν σοκαριστική. Δηλαδή ήμουνα πριν ένα μήνα στη Μαδρίτη, πριν 25 μέρες στη Μαδρίτη και είδα τον weekend, η σκηνή ήταν αντίστοιχη. Και η Ariana Grande στο Λονδίνο, και μη σας πω, η Άννα Βύση είχε πολύ πιο ωραία και πλούσια σκηνή και χορευτικά και φώτα και τα λοιπά από τον Harry Styles που είδα στη Νέα Υόρκη, στο Madison Square Garden. Τα τραγούδια της φυσικά και ήταν πολλές οι ωραίες στιγμές. Αργότερα θα δούμε και όσα είπε η Άννα Βύση για τον Γιώργο Μαζονάκη, που ήταν νομίζω ό,τι πιο συγκινητικό έχει πει κάποιος από τους μεγάλους Έλληνες καλλιτέχνες του ιδίου ρεπερτορίου για αυτόν τον τεράστιο καλλιτέχνη που δεν είναι πια μαζί μας.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια, με Μιχάλη Χατζηγιάννη και Χέρια Ψηλά, ένα από τα πολύ αγαπημένα διαχρονικά κομμάτια που έχει πει Μιχάλης Χατζηγιάννης. Και αφού πριν σας έλεγε για την Άννα Βύση και την συγκλονιστική συναυλία της, πάντα αυτό το τραγούδι, το Χέρια Ψηλά, αλλά και πολλά ακόμα, μου θυμίζουν τις υπέροχες αυτές συναυλίες έτσι στα μέσα της δεκαετίας του 2000-2010 και λίγο αργότερα, που ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μεσορανούσε ως ο νούμερο ένας συναυλιακός καλλιτέχνης. Εξαιρετικός με τα τραγούδια του, με την ενέργειά του, και έτσι ήθελα να κάπως να θυμηθούμε και να πάμε λίγα χρόνια πίσω σε αυτό. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show. Έχουμε να πούμε και άλλα για τη συναυλία της Άννας Βύση, που από το Σάββατο συζητιέται πάρα πολύ, και την Κυριακή και χθες Δευτέρα. Είδατε, φαντάζομαι, ακόμα και όσοι δεν πήγατε, επειδή είδα πάρα πολύ κόσμο από Κύπρο και είδα και πάρα πολύ κόσμο από όλη την Ελλάδα. Οπότε γενικά δεν ήταν μια αθηναϊκή συναυλία, ήταν μια εντελώς συναυλία όλης της Ελλάδας. Θα τη σχολιάσουμε και λίγο αργότερα. Μέχρι τότε θα σας αφιερώσω, όχι σε όλους, σε λίγους, αυτό το επόμενο τραγούδι, αφού χρόνια πολλά, σήμερα γιορτάζεις, είναι η Παγκόσμια

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
4: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
3: Σικαλάστικ 612,
4: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
5: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501 και στα Γιαννιτσά, τηλέφωνο 23820 81300.
7: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
8: Number One Radio Show.

Αυτός ήταν και ο Χρήστος Χολίδης. Λέμε τώρα ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια του Χρήστου, μια πολύ ωραία μπαλάντα, έτσι αισθαντική. Την απολαύσαμε και αυτήν, όπως και τον Νίκο Βέρτη, εδώ στο Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, τριτούλα υπέροχη, εξαιρετική. Πάμε τώρα να δούμε, και μόνο από τον τίτλο θα γελάσετε. Γυναίκα λοιπόν από την Πάτρα έφτιαξε πάνω από 200 ψεύτικα προφίλ στα social media για να εκδικηθεί τον πρώην της, ο οποίος ήταν πιλότος. Καμία σχέση, ό,τι και αν ήταν δηλαδή. Χασάπης, πιλότος, τραπεζικός. Η γνωριμία ξεκίνησε, λέμε, στο Instagram, διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα, και κατέληξε σε εφιάλτη. Παιδιά, μην είστε τώρα, μην έχετε τις ψυχοπάθειες, ειλικρινά. Το εφετείο Λάρισας, λέει, διατήρησε την πρωτόδικη ποινή αποφυλάκησης των 48 μηνών και διέταξε να εκτίσει άμεσα τους 12 μήνες. Μιλάμε για μια 38χρονη, η οποία αναζητείται από τις αρχές. Και προσέξτε τώρα, μπράβο στη δικαιοσύνη, για μια υπόθεση διαδικτυακής παρενόχλησης και διασυρμού. Αυτός ο 37χρονος τότε βολιώτης πιλότος πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα πρωτοφανές κύμα διαδικτυακών επιθέσεων, 203 ψεύτικα προφίλ, και του στέλνε διάφορα πράγματα, δεν τις αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Τι ελαφρυντικό, ρε παιδιά, δηλαδή, τι πρώτερος έντιμος βίος. Εδώ μιλάμε ότι η γυναίκα αυτή πρέπει να πάει στο γιατρό. Είναι κανονικά του γιατρού. Δεν είναι κακό, παιδιά. Όταν έχουμε κάποιο θέμα, να το αντιμετωπίζουμε. Για να είμαστε και εμείς καλά και γύρω μας. Δηλαδή, προς το παρόν. Πάμε να απολαύσουμε τον Ηλία Βρετό με το Φύσηξε Έρωτας Βοριάς και άμεσως μετά τον ένα και μοναδικό Γιώργο Μαζονάκη.

Επιστρέψαμε αγαπούλες, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, απολαύσαμε τον Γιώργο Μαζωνάκη, ώρες μικρές, σε ένα από τα τραγούδια του, νομίζω τα πιο πολύ, πολύ ακουσμένα και πολύ πεγμένα τις τελευταίες ημέρες, όλες αυτές τις ημέρες από την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Και λέω αυτή την πρόταση και δεν μπορώ να το πιστέψω ότι βάζω στην ίδια πρόταση το Γιώργος Μαζωνάκης και το θάνατος. Ειλικρινά, ακούγονται τόσα πολλά ακόμα γι' αυτόν. Είπε τόσα λόγια και ο Φίβος, καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού, επιτέλους και ένας άνθρωπος που δεν ήταν φίλος, κολλητός του. Λέει, ήμασταν συνεργάτες, κάποια περίοδο συνεργαστήκαμε, φτιάξαμε υπέροχα τραγούδια. Φίλοι δεν ήμασταν. Και είπε και υπέροχα λόγια, σχολιάζοντας και την Αναβίση ο Φίβος, η οποία στη στιγμή αυτή που είχε στη συναυλία της, έκανε αυτή την τόσο γλυκιά και τόσο τρυφερή αναφορά στο Γιώργο Μαζωνάκη. Τα Σάββατα πλέον του ανήκουν. Τι ωραίο, τι όμορφο. Και έτσι πόσο ωραίο να ακούμε και την ιστορία που αποκάλυψε ο Φίβος, ο οποίος έχει γράψει το «Κάθε βράδυ του Σαββάτου». Η ιστορία λοιπόν αυτού του τραγουδίου ήταν εξαιρετική, όπως την αποκάλυψε ο Φίβος, που προέκυψε αυτή η ιστορία από τα πολλά Σάββατα που ήταν μόνος του στο στούντιο, μέχρι ότου ένα Σάββατο βγήκε έξω και είδε ότι ο κόσμος περνάει καλά, αγκαλιάζεται, βγαίνει έξω, είναι ζωντανός, και κάποια στιγμή έβαλε στο πλάνο να γράψει για το βράδυ του Σαββάτου, και τελικά το έκανε και το ερμήνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης τόσο μοναδικά. Λοιπόν, Χάρης Βαρθακούρης, Δέσποινα Βανδύ, Μέντε Φουέρτε, αμέσως τώρα εδώ στο Number One Radio Show, και αμέσως μετά σας έχω μια καινούρια παράξενη λίγο λειτουργία του Instagram. Δεν έχω καταλάβει ακόμα τι κάνει, θα το δούμε σε λίγο. Μείνετε εδώ. Μια ζωή.

Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της αλμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε κουκλάκια, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Επιστρέψαμε, είμαστε στην δεύτερη μας ώρα. Με αναβίση μπήκαμε, όχι γιατί με Πέτρο Εκοβίδη μπήκαμε καπνογόνα και ακολούθησε η απόλυτη. Τόσα ωραία πράγματα έχουν υποθεί αυτές τις ημέρες για την συναυλία της Ανασβήση. Ακόμα λέγονται. Και υπήρχαν και διάφοροι ψιλοκακεντρεχείς, ψιλοηλιθιούλιδες, οι οποίοι σχολίαζαν την ηλικία της Ανασβήση. Ειλικρινά, φτάστε 70, έχετε τέτοια ενέργεια, έχετε καταφέρει τόσα πολλά πράγματα και μετά θα ακούσουμε αυτό που έχετε να πείτε. Μέχρι τότε απλά δεν σας ακούμε, γιατί η φωνή σας είναι πολύ μικρή και δεν ακούγεται και δεν έχει επίσης καμία σημασία και καμία βαρύτητα. Επομένως, αυτά. Και είδαμε κιόλας ότι άλλη η Άννα Βύση αντέγραψε την Kylie Minogue που έκαναν το ίδιο entrance. Δεν θέλω να σας αναχωρήσω, αυτό το έχουν κάνει 20-30 καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο, πολλές φορές έχουν μπει με κάποιον υπτάμενο τρόπο, επομένως κανείς δεν αντέγραψε κανέναν. Είναι κάτι που έχει γίνει αρκετές φορές, δεν νομίζω ότι η Αναβίση διεκδίκησε την πρωτοτυπία, ήταν όμως άκρος εντυπωσιακό έτσι όπως το έκανε η Αναβίση, το έκανε καταπληκτικά. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτό και την αγάπη μας ειλικρινά στην απόλυτη και σε όλο αυτό που κατάφερε. Μας χάρισε μια ανάμνηση συγκλονιστική και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Νέο τραγούδι από Ζόζεφιν, δαχτυλίδι λέει. Τι δαχτυλίδι τώρα, είμαστε για δαχτυλίδια? Δεν ξέρω. Ωραίο. Πάμε να το απολαύσουμε. Και αμέσως μετά η Αλκατράς σε μια διασκευή, ένα τραγούδι που είχε ακουστεί πριν από 30 χρόνια τουλάχιστον. Το έκαναν εξαιρετικά. Πάμε να το ακούσουμε και αυτό εδώ στο Number One Radio Show.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

0: Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.
1: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

0: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
1: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
2: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
1: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
3: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.
4: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε κουκλάκια, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, απολαύσαμε στα Βέντο. Δάφνη Λόρενς, καλώς σε βρήκα. Και νωρίτερα μπήκαμε στο τελευταίο μας ημίωρο με τον Σταν, ένα από τα αγαπημένα του κομμάτια. Ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά. Και είναι σήμερα Τρίτη, ο μήνας έχει 29, παρακαλώ. Μήπως πριν είπα 30, βιάζομαι να τελειώσω Σεπτέμβριο, φαίνεται. Γι' αυτό το έχω κάνει 30. 29 είναι, αύριο 30. Μη βιάζεσαι, αγόρι μου, στον εαυτό μου το λέω. Λοιπόν, έρχεται Ελένη Φουρέρα, Νατάσα Θεοδωρίδου, εδώ στο Number One Radio Show.

0: τον έλεγχο.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η Ευαγγελία και η Ελένη Φουρέιρα, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Πολύ περήφανος πια ποδοσφαιρικά για αυτή την εθνική ομάδα που έχουμε φτιάξει και μετά από αυτούς τους τριάμβους που σιγά σιγά κάνει η εθνικάρα μας, νομίζω ότι όλοι αισθανόμαστε ότι κάτι καλό μπορεί να γίνει τα επόμενα ένα-δύο χρόνια. Τουλάχιστον σίγουρα να προκριθούμε σε ένα Euro, σε ένα Mundial, βρε αδερφέ, να είμαστε εκεί. Και όχι μόνο αυτό, να τα πάμε και καλά. Δεν είναι εύκολο ούτε να κερδίσει τη Σερβία στην έδρα της, ούτε τη Γερμανία. Έχουμε δουλειά ακόμα, έχουμε δρόμο βέβαια, δεν γίναμε υπερδύναμη ακόμα, μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Όμως η αλήθεια είναι ότι έχουμε την πιο ταλαντούχα εθνική ομάδα, νομίζω, των τελευταίων 50 ετών. Χωρίς να θέλω να δικήσω βεβαίως τους ήρωες του 2004, αυτοί θα είναι μονίμως στο Πάνθεον, στον Όλυμπο, τίποτα δεν τους αγγίζει. Αλλά σε ατομικό ταλέντο, νομίζω ότι η τωρινή φρουνιά είναι πολύ ανώτερη. Το αν θα φτιάξουν αντίστοιχη ομάδα, αυτό είναι άλλο θέμα. Άλλο νου Παπαευαγγέλιο. Λοιπόν, κλείνω με Λίλα, κλείνω με Βέγκας από τα παλιά. Σας φιλώ και τα λέμε αύριο. Να προσέχετε. Γεια σας.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή. Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
1: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
0: Όλο έτσι λες, αλλά.
1: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο Μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαρ.
0: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
1: Πάμε τώρα!
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
1: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγκλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
4: Daily Couscous.

0: Και είμαστε εδώ, δεύτερη μέρα της εβδομάδας, τρίτη λοιπόν, 29 του Σεπτέμβρη.
1: Φεύγει ο μήνας,
0: ναι. Αυτό ήταν φυλάκι. Μια ανάσα πριν την εκπνοή.
1: Αυτή δεν ήταν εκπνοή, αυτό ήταν θάνατος.
0: Έρχονται και πάρα πολύ ωραία καινούργια τραγούδια, θέλω να σου πω. Έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θοδωρής Φέρης ήταν, είπες, λοιπόν, ένας Μασούτης φυσικά είναι στην παρέα μας, μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας Μασούτης που είναι ανάχωμα στην ακρίβεια. Έτσι, ένας Μασούτης που πας, ρε παιδί μου, και έχει οποροπολείο, χθιοπολείο και χειροπολείο με ανθρώπους που είναι εκπαιδευμένοι για να μπορέσουν να σε κατευθύνουν σωστά για τη σωστή την επιλογή. Ένας χώρος που μπορείς να κάνεις ανακύκλωση σε μπαταρίες, μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, σε λαμπτήρες, σε χαρτί. Και γενικότερα ένας Μασούτης προσβάσιμος σε όλους.
1: Μπαταρίες.
0: Αυτονόητο θα μου πεις. Αυτονόητο είναι. Όχι για όλους, δυστυχώς. Για το Μασούτη όμως είναι αυτονόητο. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, ολοκαίνουργιο τραγούδι, Χάρτινες Αγάπες. Το ακούς πρώτα εδώ.

0: Αυτό είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Από ό,τι είδα, κάνανε και φωτογράφηση με τη Ρία Ελληνίδου.
1: Α, οκ. Okay.
0: Κάτι είδα στα social με φωτογραφίσεις, οπότε
1: φαντάζομαι αυτό είναι. Για να είμαι απόλυτα σίγουρη.
2: Εγώ το ξέρω, απλά επειδή το έπαιξε στα social media, γι' αυτό το λέω.
1: Εντάξει, ωραία. Πότε ξεκινάνε?
0: Νομίζω Νοέμβρη.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω 6 Νοέμβρη, κάπου εκεί.
1: Ξεκινήσανε και τώρα, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ξεκίνησε στο καμπαρέ.
0: 25, ναι.
1: Ο Νίκος με την Χριστίνα. Ναι, ναι, ναι. Ξεκίνησανε και εκείνη, ναι. Μπράβο. Ωραία συνεργασία αυτή.
0: Πολύ ωραία.
1: Σύνεται καιρό τώρα.
0: Χρόνια. Πολλά.
1: Σύνεται χρόνια πολλά. Ήρθε κατάλληλη στιγμή.
0: Θέλω να πάω να τους δω. Δεν πρόκαμα, γιατί χρώσταγα και πάρα πολλές επισκέψεις από.
1: Νομίζω είναι Σαββάτο Κυριακή.
0: Ναι.
1: Ωραία, να πάμε μια Κυριακή.
0: Να πάμε μια Κυριακή.
1: Να πάμε μια Κυριακή. Απλά Κυριακή, το ξέρω.
0: Τη Δευτέρα να μην έχουμε πολλά να κάνουμε, δηλαδή να είναι κάπως ξεκούραστα.
1: Ναι, εντάξει. Μπορούμε
0: είναι και πιο νωρίς βέβαια την Κυριακή, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι, είναι πιο κοντά στο σπίτι μου, ευτυχώς.
0: Α, ναι. Αναβίση έρχεται. Τα είπαμε χτες όλα αυτά τα σοβαρά πράγματα που γίνανε. Όχι γιατί λοιπόν, αναβίση.

0: αυτό είναι όλο καινούργιο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Ανοιχτή ακρόαση. Σουξέ.
1: Παναγιώτη, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Να με ρωτήσεις.
1: Εάν πα.
0: Με άλλη. Στο... Θα σου πάω στο κεφάλι.
1: Εάν πα στο Παρίσι.
0: Ναι.
1: Έχεις πάει στο Παρίσι.
0: Πάει.
1: Σίγουρα θα έχεις πάει. Πολλές φορές ή.
0: Πολλές φορές.
1: Είναι προορισμός που τον επιλέγεις γενικότερα.
0: Όχι.
1: Σαν το Λονδίνο ή άντυχη.
0: Έχω τύχει να είμαι σε ένα μετρό στο Παρίσι.
1: Ναι.
0: Να παλεύω, να με εξυπηρετεί σε ένας χριστιανός να μου πει πού πηγαίνω, γιατί καταλάβαινα γαλλικά. Δεν μίλαγε άνθρωπος.
1: Κατάλαβα, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό.
0: Ήθελα να κάτσω, ήμουνα μία ώρα μέσα στο σταθμό. Ήθελα να κάτσω να κλαίω. Πραγματικά ήθελα να κάτσω και να κλαίω. Ήμουνα τότε, είχα πάει με τον Διονύση Κολποδίνο.
1: Ναι, ωραίος.
0: Είχαμε πάει να δούμε
1: ρούχα.
0: Την Beyoncé και τον Jay-Z στο Stade de France.
1: Ο Ντένις Κολποδίνος νομίζω κάπως έντυνε ή πήγαινε ρούχα στην Beyoncé.
0: Γνώρισα την Beyoncé, η οποία νόμιζε ότι ήμουν ο βρετός βρετάκος, γιατί είχα πάει με τον Διονύση, και μου έλεγε thank me for make me feel so beautiful.
1: Σκάσε.
0: Thank you for make me feel so beautiful.
1: Σκάσε.
0: Ήρθε η μάνα της και μου είπε το πόσο ταλαντούχος είμαι. Βλέπει μπροστά αυτή η γυναίκα. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Δεν έχει καμία σχέση με το βρετό βετάκο εντωμεταξύ.
0: Τότε είχα. Τότε ήμουν πολύ αδύνατο. Ήμουν πολύ αδύνατο τότε.
1: Και πάλι. Δεν έχει να κάνει με τα κιλά.
0: Ήμουν ψηλό. Είμαι ψηλό. Δεν τον είχαν δει μάλλον το βρετό βετάκο από κοντά. Δεν ξέρω. Και φανταστήκαν ότι είμαι.
1: Ο βρετός βετάκος.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Μου έδειχνε τα ρούχα που τη είχα στείλει. Πολύ ωραία ρούχα τη είχα στείλει. Και εγώ που τα βλέπα εκεί λέω yes, yes, με ενθουσιασμό. Με...
1: Και τι να πει, εσύ δεν είναι.
0: Επειδή εγώ τα είχα χαμένα, γιατί ήμουν και μικρό παιδάκι έτσι τότε.
1: Και την έβλεπε και εγώ, να μου φύγει το αγώνα.
0: Ναι. Και μου δίνει ο Διονύσης, μου λέει βγάλε με φωτογραφία. Η φωτογραφία είναι κουνημένη. Μια φωτογραφία που είχε Διονύσης με την Beyoncé είναι κουνημένη, γιατί την έχω βγάλει εγώ. Και μου λέει συγγνώμη. Μια φωτογραφία με. Δηλαδή δεν μπορεί να βγάλει 10. Να πατήσει το κουμπί παραπάνω. Κινητό είναι. Ναι, καταλάβει τι έχω περάσει.

0: Daily Couscous.
1: Αφή καπέλη στα Γιάννητσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Για εσάς που γνωρίζουν σας λειτουργούν χώροι outlet και ήδη υγιεινείς για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννητσών Θεσσαλονίκης.
0: Daily Couscous.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούρι είναι στην παρέα σου. Έχω και άλλου που γνώρισε από κοντά.
1: Ναι.
0: Έχω φάει με τη Ριάννα.
1: Με τη Ριάννα?
0: Ναι. Όταν είχε βγάλει το πρώτο τη άρωμα,
1: ναι.
0: Ένα πολύ καλό μου φίλο, ναι. Ο Πεντράμ.
1: Ναι.
0: Ήμουν στο Λονδίνο, μόνιμα, και σπούταζα. Φίλο μου πολύ καλό ο Πεντράμ. Να ξέρει τότε, τα αρώματα τα έβγαζε μια συγκεκριμένη εταιρεία. Η οποία ήταν μεγάλη εταιρεία στα κοσμητικά.
1: Και δούλευε και ο φίλος σου.
0: Ο φίλος μου δούλευε στο κομμάτι που έβγαζε τη Tom Ford. Γιατί ήταν μοντέλο.
1: Σιγά, τα μικρόφωνα.
0: Συγγνώμη, ναι. Ήταν μοντέλο.
1: Ναι.
0: Και τότε παίρνανε μόνο μοντέλα για πολιτές.
1: Οκ. Okay.
0: Πολλά λεφτά.
1: Καλά.
0: Που ήθελα να γίνω μοντέλο γι' αυτό.
1: Μα νομίζω ότι αυτό ισχύει και στην Abercrombie. Συγγνώμη.
0: Έχει σταματήσει αυτό. Έχει ναι, φάει κάνσελ, έχει γίνει χαμό.
1: Ναι.
0: Και με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει είμαστε στο House of Fraser, θα είναι. Δεν υπάρχει πια γι' αυτό το λέω. Θα είναι η Ριάννα και θα ακριβωθούν 5 για να φάνε μαζί της. Θέλεις να φας μαζί της? Λέω θέλω σαν τρελός να φάω μαζί της. Ωραία, μου λέει, θα κληρωθεί και ένας από εμάς. Οπότε θα βάλω το όνομά σου για να πας εσύ. Λέω για να κληρωθώ? Όχι, μου λέει, για να πας εσύ.
1: Τέλειο.
0: Αφήνω το Queen Mary, γιατί είχα πάει για να σπουδάσω. Και αφήνω το Queen Mary σε ξύλο. Φεύγω από το κάμπους. Πηγαίνω, κάνω μπάνιο, ετοιμάζομαι να πάω πλημμένος, ντυμένος. Και έχω φωτογραφία με τη Ριάννα. Απλά έχω βγει σαν το Κρέμλιν. Γι' αυτό το λόγο δεν το έχω ανεβάσει ποτέ. Που έχω φάει με τη Ριάννα.
1: Σταμάτα.
0: Έτσι. Για να τα λέμε αυτά. Φορτηγό Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Αυτό είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάντα. Έχετε και καινούργιο τραγούδι από τον Απόν.
1: Νομίζω ότι θα έλεγε ότι έχετε και άλλη ιστορία με κάποιον άλλον που έχει φάει. Αλλά κάτσε
0: δεν έχω
1: το...
0: φάει, έχω γνωρίσει και την Britney.
1: Το ξέρω. Του χάρου τα δόντια σου. Μου έχει δείξει φωτογραφία. Ναι. Που είναι σαν την. Μην πω, δεν θέλω να πω όνομα τώρα.
0: Όχι, που μου έλεγε ότι έχω πάει στο Μοντάπ τη, έχω βγάλει φωτογραφία με το Κέρινο. Και σου λέω δεν είναι αυτή.
1: Δεν σου έχω πει εγώ τι πει. Άλλο το έχει πει αυτό. Εγώ σου έχω πει ότι στη φωτογραφία που μου έχει δείξει με την Britney, η Britney είναι σαν τη Τελεπεζαντάκου. Σε αυτή τη φωτογραφία.
0: Και έχω γνωρίσει και την Τζάνετ Τζάκσον από κοντά.
1: Κατουργέμαι πάνω μου. Ναι.
0: Έχω τον Κάλουμ Σκότ, έχω γνωρίσει. Έχουμε βγάλει και βιντεάκια μαζί. Με αυτού πήγαινε στη Ζάκη, θα μου έλεγε. Περνάει πάρα πολύ ωραία τα καλοκαίρια ναι. στην Ελλάδα. Ποιον άλλο γνωρίζω από κοντά.
1: Έλαντε.
0: Έχω γνωρίσει μοντέλα.
1: Την Τζίτζι και την Μπέλα, το ξέρουμε αυτό.
0: Το έχουμε πει.
1: Εντάξει, είμαστε οκ. Okay.
0: Έχουμε κάνει eye contact με τον Χάρι Στάιλς. Δεν ξέρω τι άλλο έχω κάνει στη ζωή μου.
1: Eye contact με το Χάρι Στάιλς.
0: Ναι, ναι, το χαιρετούσε σε μια συναυλία.
1: Α, σε χαιρετούσε και αυτός πίσω.
0: Με χαιρετούσε και αυτός πίσω, αλλά του κάνω έτσι ναι, το χαρακτηριστική μου κίνηση και μου κάνει τη χαρακτηριστική μου κίνηση πίσω.
1: Μάλιστα. Σαν το φίλο μου το Σπύρο που χαίρεται στο μαγαζί στην Πάολα και χασμουριόταν και το βλέπει Πάολα και τον ξεμάτιαζε από πάνω.
0: Δεν, εντάξει, το χαίρο, είναι πάρα πολύ σωστό να συνδέει το Χάρι Στάιλς με 80.000 κόσμο από κάτω.
1: Δεν είναι το ίδιο με το θέαμα πάνω στο Μαρούσι που δουλεύαμε τότε. Δηλαδή πραγματικά.
0: Αλήθεια τώρα, Έλενα Παπαρίζου.

0: Φουρέιρα, Τζάκι Τζάκι, Τζάκι Ο.
1: Ναι, βέβαια. Ξέρεις πότε ξεκινάει Άραγες, στο Λόχαν.
0: Άραγες δεν ξέρω. Άραγες δεν έχω ιδέα. Θέλω να σου πω σε άλλα νέα ότι εγώ ξεκίνησα kickbox.
1: Μισό λεπτό, πρέπει να ήταν κάπου τέτοια περίοδος πέρυσι που ξανακάναμε αυτή τη συζήτηση.
0: Δεν με βοηθάς. Δεν με βοηθάς. Είναι λάθος αυτό που κάνεις.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Άκου να θα σου πω κάτι.
0: Όχι, φέτος το έχω αποφασίσει.
1: Θα σου πω κάτι. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για σένα που ξεκίνησες kickbox. Επίσης ξέρω πόσο πολύ σου αρέσει το kickbox και πόσο πολύ σου αρέσει, ρε παιδί μου, το ξέρω. Ξέρω παράλληλα όμως.
0: Πώς πονάω.
1: Ας τον πόνο.
0: Φέρω, ξύπνησα το πρωί και με έχουν
1: δει. Και εγώ ξεκίνησα γυμναστήριο χθες, πονάω παντού. Ούτε να κάτω τίποτα. Ξέρω όμως πόσο άνθρωπος δεν σε αφήνει να σταθείς όρθιος.
0: Πηγαίνω το πρωί.
1: Και.
0: Και προσπαθώ να σταθώ εγώ όρθιος για να κάνω αυτή την προπόνηση.
1: Αναμανιγιάζω.
0: Αλλά πηγαίνω το πρωί.
1: Μπράβο. Στο δίνω. Εγώ είμαι δίπλα σου. Και εγώ το πρωί πηγαίνω.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
2: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε, ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
4: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durosteak. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην κλάση 1, αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας, καινούργιες.
3: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
4: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση, σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durosteak και πέρα βρέχει.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
4: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durosteak.
3: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24945.
5: Daily Couscous

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας λοιπόν. Εδώ είμαστε. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σας. Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
1: Η Λένια Γουίλιαμς στο απέναντι μικρόφωνο.
0: Και μην ξεχνάτε ότι ένας Μασούτης είναι δίπλα μας. Δίπλα σας, δίπλα σε όλο τον κόσμο τέλος πάντων. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ένας Μασούτης ο οποίος στέκεται στέκεται ανάχωμα στην ακρίβεια.
1: Και είναι Τρίτη, θέλω να θυμάσαι.
0: Δεν έχει καμία σημασία. Είναι τέλος του μήνα. Και είναι αυτός ο μήνας, παιδιά. Ο οποίος αυτός ο μήνας, να πούμε ξανά, ότι ήταν σαν 7 μήνες. Λες και ζήσαμε όλο το χειμώνα. Μας πήρε όλες τις διακοπές πίσω. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Μασούτης είναι εκεί για να μας κάνει να χαμογελάσουμε. Ο Μασούτης είναι εκεί γιατί πας μέσα, ρε παιδί μου, και βλέπεις τις προσφορές. Λες αυτό. Βλέπεις τη μία προσφορά έτσι, που είναι το προϊόν πάτημα που την έχει κάθε Σάββατο, χαμογελάς επίσης. Σου έρχεται και πας notification
1: με προσφορά της ημέρας. Είσαι χαρούμενος άνθρωπος.
0: Ακριβώς. Οπότε πας, κάνεις και την ανακύκλωση σου εκεί πέρα, έχεις και τη MasterCard, κερδίζεις πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ στο λογαριασμό σου. 6-6-6-6, παιδιά, να ξέρετε.
1: Μάζευα από εδώ, μάζευα από εκεί, κάτι γίνεται δουλίτσα.
0: Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Επιστρέφω με ένα daily throwback.
1: Νίκος, επέλεξε αυτά τα χείλη και σήλες daily throwback. Ναι, ναι, ναι.

0: Αυτή είναι η Ανδρομάχη, η Σούσουρο. Daily Couscous, εδώ είμαστε λοιπόν. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κούσκο, το Παύλα Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τις προτάσεις σας για τα Daily Throwback που καθημερινά έτσι εδώ ξεντυλίγουμε το ταλέντο μας.
1: Λοιπόν, είσαι μαζί μου.
0: Είμαι.
1: Σε αυτό.
0: Και έχω πετάξει.
1: Μαζί σου σε κα. Θα σε πάω.
0: Θα με πας.
1: Στο 2009.
0: 2009.
1: Στην πολύ ωραία εκείνη εποχή.
0: Ναι.
1: Με τον Γιώργο Σαμπάνη να είναι ο συνθέτης του συγκεκριμένου τραγουδιού.
0: Ναι.
1: Ενώ στη στιχουργική είναι ο Μάνος ο Ελευθερίου.
0: Γι' αυτό λοιπόν σε χώρισα να θεώρησα.
1: Έλα,
0: Πέγγιζι, δεν το ξέρεις. Ρε εσύ, Μάνο Ελευθερίου δεν έχει γράψει και πολλά. Έχει γράψει το «Έχω πρόβλημα υγείας» που ήταν μαζί με τον Δημήτρη Κοντόπουλο, αν δεν κάνω λάθος. Έχω πρόβλημα υγείας, κάτι εκεί. Εννοώ σε λαϊκούς. Με τον Κοντόπουλο εννοώ μουσική, ρε.
1: Ναι, ρε, η Λες Ψινάκη το έχει
0: του,
1: πει
0: ναι,
1: αυτό, ναι.
0: Ναι, καλέ. Εννοείται. Και δεν θυμάμαι να έχει γράψει σε άλλο λαϊκό.
1: Άκου, δεν με νοιάζει. Αυτή τη στιγμή η συζήτηση αυτή που κάνουμε δεν μου παίρνει παντελώς αδιάφορη.
0: Θέλω να σου πω ότι η Πέγγι Ζήνα έρχεται με τραγουδάρα.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Τραγουδάρα.
1: Το ξέρω.
0: Δηλαδή πραγματικά. Έρωτας μικρός λέγεται. Το λέω εγώ.
1: Ανοίγεις γιατί. Το πράγμα με δει συγκλονιστικά.
0: Πάρ' το.
1: Με πω,
0: στο κάμω δώρο.
1: Όχι, όχι.
0: Στο κάμω δώρο. Α, στο κάμω δώρο.
1: Στο κάμω δώρο.
0: Στο κάμω δώρο. Στο κάμω δώρο. Αναθεώρησε λοιπόν.

0: Όσο τίποτα σε θέλω, Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Ναι, θες να μου πεις κάτι με αυτό? Όχι. Το έκανες δηλαδή γιατί θέλεις κάτι να...
0: Και να θέλω εσείς αλλού.
2: Είσαι αλλού, στα αστέρια του ουρανού.
0: Έχετε ξεκινήσει και αυτό το TikTok που κάνεις το... που έκανε τα γυρίσματα το καλοκαίρι, το.
1: Βεβαίως, το
0: talent show.
1: Το talent show, αυτό το music talent show.
0: Αυτό.
1: Εξαιρετικά περάσαμε εκεί μαζί με τη Λίλα και το Μιχάλη.
0: Μαγικά.
1: Μαγικά ήταν.

0: βεβαίως, θα το δείτε. Έχετε να δείτε πολύ πράγμα εκεί
1: και
0: πέρα.
1: Και παίζει και στο MAD από ό,τι είδα μετά το TikTok.
0: Παίζει και στο MAD μετά το TikTok, αλλά στο TikTok γίνεται η προβολή live. Εκείνη την ώρα δηλαδή που
1: υπάρχει. Η καταστασιών δηλαδή.
0: Και τα reactions και όλα αυτά.
1: Αυτά.
0: Χαμός.
1: Έτσι.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 6987 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Daily Couscous.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Φτάνουμε σιγά σιγά φινάλε.
1: Φτάνουμε στο φινάλε, ναι, αυτέ εδώ τι εκπομπέ. Ξεκινάνε και τα γυρίσματα του Voice τώρα.
0: Ξεκινήσανε.
1: Έγινε το πρώτο γύρισμα που έγινε το αφιερωματικό στον Γιώργο
0: Μαζονάκη. Και το reveal στην ουσία του τέταρτου κριτή που έχουν με την
1: όση
0: Πάολα.
1: Ακριβώς.
0: Διαφορετική επιλογή. Μπορώ να πω δηλαδή ότι κιόλας.
1: Ποιο, για την Πάολα.
0: Έξυπνη
1: λες.
0: Επιλογή.
1: Για
0: ναι,
1: την
0: δηλαδή, ναι, η Βανδύ που λέγανε και που αυτό ήξερα κι εγώ. Ήταν μια αναμενόμενη λύση.
1: Θες να σου πω κάτι τώρα και θα το πω τελείως από μέσα και ελπίζω να μην ακούει κανένας. Επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά, επειδή η Πάολα έχει πει άπειρες φορές ότι εγώ δεν θα πήγαινα στα Λενσό γιατί δεν μπορώ να κρίνω, δεν. Είμαστε λοιπόν στη συναυλία της προάλλης και μου λέει, εγώ μου λέει ήρθα στην Αθήνα για κάτι άλλο. Πώς βρέθηκα, μου λέει, να είμαι στο Voice, τέλος πάντων. Δεν το κάνει, δεν είναι άνθρωπος που θα κρίνει ούτε λίγο. Και αυτό που θα καταλάβει ο κόσμος τώρα είναι το πραγματικό πρόσωπο της Πάολα.
0: Κάτσε να δούμε. Δεν το πω πάλι το καταλάβουμε κι εμείς που δουλεύαμε μαζί.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Γιατί είναι άνθρωπος ο οποίος, ρε παιδί μου, είναι πραγματικά πάρα πολύ χαμηλών τόνων. Πάρα πολύ. Και έχει όντως χρυσή καρδιά. Και σε όποιον το λέω, επειδή όλοι έχουν πλάσει μια εικόνα, ρε παιδί μου, συγκεκριμένη, είναι χρυσή καρδιά. Και δεν το έκανε πραγματικά σαν φόρο τιμής σε εισαγωγικά στο Γιώργο Μαζονάκη. Γιατί του συνέδεε μια πολύ δυνατή σχέση. Και οικογενειακό του συνέδεε μια πολύ δυνατή σχέση. Οπότε αυτό ήταν ο κύριος λόγος.
0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ελληνική.

0: Θα λένε ζευγαρά, εδώ είμαστε λοιπόν. Ένα daily couscous. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου.
1: Τι λένε ζευγαρά, περνάμε και τη βλέπουμε κάθε μέρα από το. Στην Ποσειδόνος εκεί πέρα. Κάπως έχει κάνει αυτό το τέτοιο, βέβαια. Με τον Σταμάτη Γονίδη. Αμέ.
0: Με την άτυχη στιγμή, τι είπε και αυτός ο
1: άνθρωπος. Αυτό τώρα.
0: Εντάξει, ξέρεις τι. Είναι μια ηλικία που λες.
1: Θα σου πω κάτι. Περίμενε. Μισό λεπτό. Εγώ δεν προσβλήθηκα. Περίμενε όμως. Εγώ με το θάνατο, γενικότερα. Και ήδη από τότε που πέθανε ο πατέρας μου και όταν πέθανε ο πρώην σύντροφός μου που είχε φύγει από τη ζωή, τον ξορκίζουμε πάρα πολύ χιούμορ. Πάρα πολύ χιούμορ. Δηλαδή, μπορεί να βρίσκομαι σε ένα σημείο και να λένε
0: είμαστε
1: κάποιοι.
0: Είμαστε εθεροβάμονες. Δηλαδή, δεν δεχόμαστε. Του το καμιλίζουμε. Μπορεί αυτά που λέμε στα μεταξύ μας όταν δεν τα ακούσουν να τα λένε έξω.
1: Εννοείται.
0: Να λέμε τι λέει, ντροπή.
1: Ναι.
0: Δεν σου λέω ότι ήταν κομψό, αλλά θεωρώ μια τέτοια ώρα.
1: Ναι.
0: Με δύο ποτά παραπάνω.
1: Δηλαδή δεν μας πειράζει αυτό και μας πειράζει αυτό και δεν μας πειράζει ποια έχουν βγει σε όλα τα. Αυτό που λέγαμε και χθες, έχουν βγει σε όλα τα προχθές που το λέγαμε στα πρωινά. Ναι. Και το έχουν τραβήξει, μας πειράζει αυτό.
0: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

0: Με Κατερίνα Λιόλη, με Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη φτάσαμε στο φινάλε. Τρίτη σήμερα, 29 του Σεπτέμβρη. Αυτό ήταν, παιδιά. Εμείς αύριο εδώ, την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα, παρέα σου.
1: Bye.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Γελγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδέας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ηλιοστάρ. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: σαν σήμερα στον Live 106,3. Συνήθως οι επιτυχημένοι ξεκινούν από χαμηλά. Έτσι ξεκίνησε ο θρύλος του rock and roll Jerry Lee Lewis, που γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1935 σαν σήμερα. Έτσι ξεκίνησαν και οι Rolling Stones. Το 1963 σαν σήμερα έφυγαν για περιοδία ως support group δίπλα στους Bob Dylan και Everly Brothers. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που ξεκινούν από ψηλά και συγκεκριμένα από υψηλές ταχύτητες. Όπως ο δύο φορές πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 Μίκα Χάκινεν, που γεννήθηκε το 1968 σαν σήμερα. Με υψηλές ταχύτητες χορεύει και η Τζένιφερ Λόπες. Το 2001 σαν σήμερα παντρεύτηκε το χορευτή της Chris Jude, τον οποίο λίγο αργότερα χώρισε.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που είσαι.

0: γεύση.
1: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
2: Το ξέρουμε ότι τα κηδόνια σας αρέσουν βρασμένα και κυρίως όταν γίνονται γλυκό του κουταλιού. Οι περισσότεροι έτσι τα προτιμούμε. Να ξέρετε όμως ότι με το μαγείρεμα χάνετε μεγάλο μέρος της βιταμίνης C που περιέχουν. Δοκιμάστε να τα καταναλώσετε και ομά κάποιες φορές, όπως να τα προσθέσετε τριμμένα σε πράσινη σαλάτα με κάποιο dressing από πάνω.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα τώρα!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.
1: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982 097 437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Αλμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840 22 198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.

Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.

Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.

Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Η αίσθηση της γεύσης είναι από τις σημαντικότερες του ανθρώπινου σώματος. Μπορεί να αισθανόμαστε τη γεύση με το στόμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι κατά 80% η μύτη μας είναι αυτή που δείχνει τι είναι αυτό που τρώμε. Σε ένα πείραμα που έγινε, όταν έκλεισαν τη μύτη σε ανθρώπους που δοκίμασαν τροφές, κανένας δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει τη γεύση μεταξύ ντομάτας, μήλου και κρεμμυδιού. Τους φαίνονταν όλα ίδια.
2: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα. Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση, να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου, να αντιστέκεται στη φθορά, να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο, να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
4: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
5: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
4: Όλο έτσι λες, αλλά...
5: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαρ.
4: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάω. Πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
5: Πάμε τώρα!
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
5: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
4: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Το ξέρουμε ότι τα κυδόνια σας αρέσουν βρασμένα και κυρίως όταν γίνονται γλυκό του κουταλιού. Οι περισσότεροι έτσι τα προτιμούμε. Να ξέρετε όμως ότι με το μαγείρεμα χάνετε μεγάλο μέρος της βιταμίνης C που περιέχουν. Δοκιμάστε να τα καταναλώσετε και ομά κάποιες φορές, όπως να τα προσθέσετε τριμμένα σε πράσινη σαλάτα με κάποιο dressing από πάνω.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιάννητσών, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
3: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
2: Για το νομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γεννιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Συνήθως οι επιτυχημένοι ξεκινούν από χαμηλά. Έτσι ξεκίνησε ο θρύλος του rock and roll Jerry Lee Lewis, που γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1935 σαν σήμερα. Έτσι ξεκίνησαν και οι Rolling Stones. Το 1963 σαν σήμερα έφυγαν για περιοδία ως support group δίπλα στους Bob Dylan και Everly Brothers. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που ξεκινούν από ψηλά και συγκεκριμένα από υψηλές ταχύτητες. Όπως ο δύο φορές πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 Μίκα Χάκινεν, που γεννήθηκε το 1968 σαν σήμερα. Με υψηλές ταχύτητες χορεύει και η Τζένιφερ Λόπες. Το 2001 σαν σήμερα παντρεύτηκε το χορευτή της Chris Jude, τον οποίο λίγο αργότερα χώρισε.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Αμίλουσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα, τι να κάνω, ξέρεις?
2: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
1: Σικαλάστικ 612, ε!
2: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
3: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αρειδαία, τηλέφωνο 23840 22501 και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
0: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε. Σπάστε!

Flight Mode και είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή συχνότητα. Ελίνα Πατριανού, ραδιοφωνική σύνοδό σας και σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, έχουμε ουσιαστικά μπροστά μας τις τελευταίες δύο ημέρες του μήνα. Αύριο κλείνουμε Σεπτέμβρη και από 5η Οκτώβρη. Οπότε σήμερα έχουμε δύο ώρες με μουσική, ένα πολύ χρήσιμο ταξιδιωτικό νέο και για όσους χρησιμοποιείτε έτσι ταξί προς τα αεροδρόμια, ένα τύπο για όσους συνεχίζετε να ταξιδεύετε με πλοίο αυτή την εποχή και φυσικά συνεχίζουμε να κρατάμε λίγο μυστήριο γύρω από το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Προσδεθείτε, γιατί η πτήση μας, η μουσική μου έχει ξεκινήσει.

Μικρή στάση για τα πρώτα χρόνια πολλά εδώ, σήμερα 29 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στους Κυριάκους της παρέας μας, Κυριάκη και Κυριακές. Σήμερα λοιπόν τιμώνται επίσης η Αγία Πατρονία και αρκετοί ακόμα Άγιοι και Μάρτυρες της μέρας. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, με υγεία και μια όμορφη Τρίτη. Και αν έχετε Κυριακό στις επαφές σας, αυτή είναι η επίσημη υπενθύμηση του Flight Mode πριν φτάσει βράδυ και ξεκινήσετε τα το ξέχασα. Και φυσικά για ρίχτε μια ματιά και έτσι τίποτα στο Facebook, μπορεί να βρείτε και κανέναν γνωστό ή φίλο που έχει τα γενέθλιά του. Μην τους ξεχνάτε, παιδιά, και έχουμε πει και στους ζυγούς. Τα καλύτερα παιδιά να τα λέμε και αυτά.

0: Κρατήστε αυτό γιατί αφορά αρκετό κόσμο που ταξιδεύει από Αθήνα ή προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Έχει συμφωνηθεί αύξηση στις σταθερές χρεώσεις στο ταξί για τις διαδρομές προς και από τα δύο μεγάλα αεροδρόμια. Στην Αθήνα, η σταθερή ημερήσια χρέωση μεταξύ του αεροδρομίου και του εσωτερικού δακτυλίου του κέντρου προβλέπεται να ανέβει από τα 40 στα 50 ευρώ. Η νυχτερινή από τα 55 στα 65. Στη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχη χρέωση προβλέπεται να πάει στα 28 ευρώ την ημέρα και στα 38 ευρώ τη νύχτα. Προσοχή όμως σε μια πάρα πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Οι νέες τιμές δεν έχουν τεθεί ακόμα σε ισχύ. Θα εφαρμοστούν αφού δημοσιευτεί η σχετική υπουργική απόφαση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Οπότε, αν δείτε αυτές τις τιμές να κυκλοφορούν ήδη online, μην μπερδευτείτε. Είναι οι επερχόμενες χρεώσεις, όχι απαραίτητα αυτές που ισχύουν σήμερα. Και καλά ταξίδια θα πω εγώ επίσης.
1: Όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Life 106,3. Αποκλειστικά

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 6987 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Στις διεθνείς ημέρες μας σήμερα, Διεθνή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Απώλεια και την Σπατάλη Τροφίμων. Και το φετινό θέμα αφορά τη δύναμη που μπορεί να έχει η μείωση της σπατάλης φαγητού. Γιατί πολλές φορές όταν ακούμε food waste, σκεφτόμαστε απλώς ένα πιάτο που πετάξαμε. Αλλά μαζί με το φαγητό έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί νερό, ενέργεια, γη, μεταφορές, ψήξη και ανθρώπινη εργασία. Και μετά χρησιμοποιούμε ακόμα περισσότερους πόρους για να διαχειριστούμε αυτό που πετάξαμε. Ένα πολύ απλό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε σπίτι. Να κοιτάμε πρώτα τι υπάρχει ήδη στο ψυγείο πριν πάμε για ψώνια. Ακούγεται αυτονόητο, αλλά νομίζω ότι αρκετοί έχουμε βρεθεί κάποια στιγμή στο βάθος του ψυγείου. Έτσι, έχουμε ένα προϊόν που αγοράσαμε με τις καλύτερες προθέσεις, δεν λέω, αλλά το θυμηθήκαμε την ύπαρξή του ένα μήνα μετά. Οπότε έτσι είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, ίσως από εδώ και πέρα.

Κάπου εδώ ανοίγουμε και τη γραμμή επικοινωνίας του Flight Mode. Με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πατριανού και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show, το προφίλ της εκπομπής. Περιμένω τα νέα σας, τις αφιερώσεις και τις μουσικές σας επιλογές. Στείλτε μου από πού μας ακούτε και τι θέλετε να παίξει και ανοίγω σιγά σιγά τα μηνυματάκια έτσι που έχουμε και συνεχίζουμε.

να επικαιροποιήσουμε λίγο έτσι τα πράγματα, γιατί αλλάζει και η σεζόν, αλλάζουν οι απαιτήσεις και οι ανάγκες, αλλάζει ο κόσμος που ταξιδεύει. Λογικό είναι έτσι να υπάρχουν μειώσεις σε δρομολόγια και αλλαγές σε ώρες που εξυπηρετούν ίσως και κάποια άλλα νησιά περισσότερο. Λοιπόν, αυτό. Κοιτάξτε το, παιδιά, πριν τα ταξιδάκια σας.

Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Τα μουσικά νέα μας στο Life 106,3. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married tonight. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: 96,3. Δυνάμωσέ το. Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

Κάπως έτσι περάσαμε ήδη στη δεύτερη ώρα του Flight Mode. Λίνα Παδριανού μαζί σας και συνεχίζουμε. Τα μηνύματά σας έχουν αρχίσει να έρχονται και από εδώ και πέρα πάμε περισσότερο προς τη μουσική. Έχουμε ένα θέμα που έχει να κάνει με κάτι που όλοι κάνουμε πλέον όταν ακούμε ένα τραγούδι που μας αρέσει και φυσικά τη μουσική μας αναδρόμη. Και μετά συνεχίζουμε να χτίζουμε την αγωνία γύρω από το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Έχουμε πολύ πράγμα. Για πάμε.

θυμάστε κάποτε που άκουγες ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο και αν δεν έλεγαν μετά τον τίτλο «Πάει, τελείωσε», έπρεπε να θυμάσαι δύο στίχους και μετά να ρωτάς φίλους, παιδιά, ποιο είναι εκείνο το τραγούδι που λέει κάπως ή χειρότερο, ένα που πάει να να να να να να. Σήμερα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ανοίγει μια εφαρμογή, το Shazam, ακούει το τραγούδι και σου λέει τίτλο, καλλιτέχνη, άλμπουμ και πολλές φορές σου δίνει και κατευθείαν και το link για να το ακούσεις. Και αυτό έχει αλλάξει πολύ τη σχέση μας με το ραδιόφωνο, γιατί το ραδιόφωνο παραμένει ο χώρος στον οποίο μπορεί να ανακαλύψεις κάτι τυχαία, μιας που έτσι δεν έχετε τόσο άμεση επιρροή στην λίστα. Αλλά πλέον δεν χρειάζεται να περιμένεις να το ξαναπετύχεις, το βρίσκεις αμέσως και το παίρνεις και μαζί σου. Κάποτε το τραγούδι αυτό έπρεπε να σε ξαναβρει, παιδιά. Τώρα μπορείς και εσύ να το βρεις εκεί έξω, πανεύκολα με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Δεν ξέρω αν αυτό χαλάει λίγο τη μαγεία ίσως κάποιες φορές. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι το ραδιόφωνο συνεχίζει να κρατάει τη μαγεία, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν έχουμε πάρα πολύ υπερβολική ελευθερία στο τι θα βάλουμε να ακούσουμε, κάπου χανόμαστε. Ενώ εδώ το ραδιόφωνο βρισκόμαστε εμείς πίσω από αυτό να επιλέγουμε τα κομμάτια που θα φτιάξουν τη δικιά σας διάθεση. Να σαν αυτό που έρχεται αμέσως τώρα.

0: σου θα ζω.
1: Μιας και πριν μιλήσουμε για το πώς βρίσκαμε κάποτε ένα τραγούδι, πάμε ακριβώς εκείνη την εποχή. Όταν περιμέναμε να ξαναπαίξει στο ραδιόφωνο, όταν γράφαμε τραγούδια σε κασέτες ή CD, και όταν η εισαγωγή ενός κομματιού αρκούσε για να τρέξουμε να δυναμώσουμε την ένταση. Δεν σας δίνω ούτε τίτλο ούτε χρονολογία σήμερα. Αφήνω τις πρώτες νότες να κάνουν όλη τη δουλειά και για να δούμε. Θα έρθει πρώτο στο μυαλό ο καλλιτέχνης ή η ανάμνηση. Flight mode, flashback.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
0: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεριοκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Και τώρα που χθες αποκαλύψαμε επιτέλους την επιλογή μας του καλύτερου κομματιού αυτής της εβδομάδας, επιστρέφουμε λοιπόν εδώ. Στέλλα καλή, δεν παλεύεται. Και νομίζω ότι είναι από εκείνες τους τίτλους που σχεδόν όλοι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε κάποια κατάσταση της ζωής μας. Μια σχέση δεν παλεύεται. Μια δουλειά δεν παλεύεται. Η κίνηση σε 8 το πρωί, εκεί πραγματικά δεν παλεύεται. Στο τραγούδι, βέβαια, τα πράγματα είναι περισσότερο ερωτικά. Μια δυναμική μπαλάντα του Λευτέρη Κιντάτου που δίνει στη Στέλλα καλή ακριβώς τον χώρο για εκείνη τη λαϊκή έντονη ερμηνεία που τη ταιριάζει και έχει ενδιαφέρον. Ότι το κομμάτι έχει ήδη αρχίσει να συζητιέται μέσα από τα social πριν φτάσει επίσημα στις πλατφόρμες. Για δεύτερη μέρα λοιπόν το δυναμώνουμε και το απολαμβάνουμε.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τις

Κάτι ερείπει καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις.

Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Σε θέλω.
1: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
2: Αμίλουσα το ρε!
1: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Life 106,3.

0: σήμερα στον Live 106,3. Συνήθως οι επιτυχημένοι ξεκινούν από χαμηλά. Έτσι ξεκίνησε ο θρύλος του rock and roll Jerry Lee Lewis, που γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1935 σαν σήμερα. Έτσι ξεκίνησαν και οι Rolling Stones. Το 1963 σαν σήμερα έφυγαν για περιοδία ως support group δίπλα στους Bob Dylan και Everly Brothers. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που ξεκινούν από ψηλά και συγκεκριμένα από υψηλές ταχύτητες. Όπως ο δύο φορές πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 Μίκα Χάκινεν, που γεννήθηκε το 1968 σαν σήμερα. Με υψηλές ταχύτητες χορεύει και η Τζένιφερ Λόπες. Το 2001 σαν σήμερα παντρεύτηκε το χορευτή της Chris Jude, τον οποίο λίγο αργότερα χώρισε.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: money.
1: Live 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.

0: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Pas besoin de savoir. De moi je disparais.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολοκλήρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά, ενώ λίγο πριν Θοδωρής Φέρης και είπες. Έρχονται Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα, Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο, αλλά και η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου. Καλή μαζί διασκέδαση.

ήταν η Ελικοκίνου, τη σου χρωστάω, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Συνεχίζουμε με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και πρώτη-πρώτη αυτή του Απών. Καντάβα.

Δεύτερο ημίωρο, βράδυ τρίτης νύχτα στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Ανδρέα, Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη για τη Βασιλική. Έρχονται αμέσως τώρα Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνης για τον Νίκο, και αμέσως μετά Πάνος Κιάμος, Ξέρεις Πολλούς για τη Γεωργία.

Ήταν και τη Γαρμπή με το Εσένα Μόνο, μία επιλογή της Ελένης, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Κυριάκο και στην Πετρωνία που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού, αλλά και η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Μάριου, Γιώργος Μαζονάκης και Ώρες Μικρές, ενώ λίγο πριν Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για την Άννα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, αλλά και δικές σας επιλογές, και πρώτη-πρώτη έρχεται αυτή της Μαρίας, Ανδρομάχη και Σούσουρο, και στη συνέχεια η επιλογή του Δημήτρη, Νίκος Απέργης, Αυτά τα χιλιά.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο βράδυ τρίτης νύχτα στα FM. Συνεχίζουμε φυσικά και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Βασίλη, Χρήσος Μάστορας και Μαργαρίτα, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Πέτρου, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1829 ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard. Σαν σήμερα το 1964 κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο. Σαν σήμερα το 1995 ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Κάρολος Παπούλιας δηλώνει ότι ουδέποτε η χώρα μας παραιτήθηκε από τις απαιτήσεις έναντι της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα γεννήθηκαν το 1949 ο Γιώργος Δαλάρας, το 1957 ο Σοκράτης Μάλαμας και το 1973 ο Φίβος Ζελιβοριάς. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη αυτή της Εύης. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. Με λίγα λόγια.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του. Disco.

Live 106,3.

επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.